Τα βιβλία ρίση πίπαλο και τα τράτα, η φούντε σιόν βεδράμπε σαν Χωσέ Γκριγόρη Χερνάντε τη Τανκλέντερτ, ου invita σιόν πάβο, παγούν τρίγιο να σαντίσιμα τριδιδάτ, εδία ήταν 27, στο μην κομισάνο μου, ήταν 27, 28, 22, 23, 7 ώρες για νότσι, να εσίτσιο διορεσόν, τα κλέντε 1, 28, είπα δια 30 di May, διπέτσια σάμπρα, μα είναι τεγέσορ, λεβαίτη un σαν σοφίσιο di Misa, να ονόρει Santissima Trinidad, ασύνδε βότο κορδιαλμέντε, invita, που εσπέει τρίγιο, να ονόρει Santissima Trinidad, κομισάνο μου, ήταν, τε κούγιο πιάνα, Πασχέτο για νότσι να εσίτσιο διο ορασόν τα κλέντατ ουν βιτιότσι για σάπρο μαΐντα λαβαίτη ουν σαν σοφίσιο τη μίσα γεσόρ να ονόρι Σαντίσιμα Τρινιδάτ που τα κορδιάλμεντε ειν βιτά.